0: μέσα στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου και απόσταση φωνιάς

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
0: Star 929. Δυνάμωσε το.

0: 92,9.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Έχω φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολή.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

παίζουν στον πρώτο Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι, καλοκαίρι.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά.
2: Παντού, παντού, παντού, παντού.
1: Star 929.

0: νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
1: Και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

στα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Fresh and Healthy στο Star 9.29.
3: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες, που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Star 929.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Γκλάς για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510 26 017.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Από μένα, μα θα σε βρω.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όνομα.
3: Μπάμπης.
2: Επώνυμο.
3: Για σένα Μπάμπης Σκετό.
2: Επάγγελμα.
3: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
4: Είμαι glass driver.
5: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
4: Είμαι Glass Driver.
2: Ασφάλεια.
3: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
6: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-0-29-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: φίλε, είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
2: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 101111.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Καλοκαίρι στον Star 929.

0: βραδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Christos Makris will hit Greece in 3 hours.
4: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
5: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
4: Με άριστα προϊόντα σε
5: θερμομονωτικά,
4: ηχομονωτικά, στεγανοτικά,
5: γυψοσανίδες,
4: σκεπές,
5: υδρορροές,
4: ασφαλτόπανα,
5: ηχομονωτικά,
4: κόλλες,
5: χρώματα,
4: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
5: Χέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
4: Ντουροστίκ,
5: Ιζομάτ,
4: Μαπέι,
5: Συντέκνο,
4: Πένετρον,
5: Μαρμολάιν
4: και κορυφαία χρώματα Vitex.
5: Χέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
6: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
7: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
8: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
7: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
9: Τη μιλόπιτα φούρνου. Επική.
8: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
7: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
10: Κάλντι.
11: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
12: Θα κάνουμε μια στάση.
13: Καλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
14: Ζυπόκρασα ΕΒΕ Dream House.
15: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
14: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
15: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
16: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
18: Εγώ στο δρόμο.

Στις επιτυχίες.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
3: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Benedetti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
7: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
8: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
7: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
9: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
10: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752092372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
11: Κάθεσε, αγνατεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

καλέσουν στον πρώτο Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Τέλος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: What is happening? Christos Makris will hit Greece in 2 hours.
7: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Σάνφος τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Σάνφος. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Σάνφος. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
1: Star 929. Ο πρώτος στην αρχή.

0: 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929. Δυνάμωσε το.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

0: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
0: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510 26 017. Star 929.

0: 29.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 11.
1: Christos Makris will hit Greece in 1 hour.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Όνομα:
5: Μπάμπης.
4: Επώνυμο:
5: Για σένα Μπάμπης Σκετό.
4: Επάγγελμα:
5: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
6: Είμαι glass driver.
2: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
6: Είμαι Glass Driver.
4: Ασφάλεια.
5: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
7: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ΑΝΤΑΣ. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
8: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
9: Πατέτε το! Με φωνάζουνε
8: το Τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
10: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751-061-961 και 6955-60-6655.
0: Star 929.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουτιά
0: στις εκλογές.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Christos Makris will hit Greece in 30 minutes. It's 30 minutes. It's 30 minutes.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
4: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
6: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
7: Τηλέφωνο 27510-42474.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση.
8: Μοναδική. Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
9: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
10: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
11: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
10: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
12: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
11: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
10: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
13: Κάλτι.
14: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
15: Θα κάνουμε μια στάση.
16: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα, με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
17: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
18: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
19: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ακούστε, είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Όταν
1: είχα πρωτό. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Αποκτήσε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
4: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ.
3: Με άριστα προϊόντα σε
4: θερμομονωτικά,
3: ηχομονωτικά,
4: στεγανοτικά,
3: γυψοσανίδες,
4: σκεπές,
3: υδρορροές,
4: ασφαλτόπανα,
3: ηχομονωτικά,
4: κόλλες,
3: χρώματα,
4: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
3: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
4: Ντουροστίκ,
3: Ιζωμάτ,
4: Μαπέι,
3: Συντέκνο,
4: Πένετρον,
3: Μαρμολάιν
4: και κορυφαία χρώματα Vitex.
3: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
5: Mr. President.
6: My access has been blocked.
7: We shut down all satellites.
5: Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
9: Let's go! Let's go!
10: Chris, bring all the hits on Star FM 929.
11: Now. That's right! Ένα λεπτό μετά από τις 12 στον Star. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του καλοκαιριού. 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαστε, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, live στον Star. Είναι ο Χρήστος Μακρής. Τετάρτη σήμερα με έθριο καιρό. Θερμοκρασία στους 34. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Σκάσαμε μέχρι να έρθουμε στο στούντιο. 5η αύριο. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία στους 35. Εδώ και σήμερα με την καλύτερη διάθεση και όλες τις δροσερές πια επιτυχίες. Παρέα μέχρι τις 2. Καλώς ήρθατε.

το καθημερινό μας ραντεβού με τις επιτυχίες. Μόλις ξεκινήσει από τις 12 με Τέινα Marshmello, CI, Google, Alternate, Moving to the Sun. Αυτό θέλουμε. Moving to the Sun. Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. 1η Ιουλίου. Κατά καλό καιρό. Έρχομαι στην δουλειά εδώ για το air condition, λέει. Και οι άλλοι νομίζουν ότι πάω για να δουλέψω. Air condition τώρα και στα καλύτερα του. Χωρίς air condition δεν πας πουθενά. Αμάξι είναι αυτό, σπίτι είναι αυτό, εργασία είναι αυτή. Στους πόσο, 23 εδώ οι βαθμοί. Έξω 34 σήμερα Τετάρτη. Έχω ανοίξει και όλους τους τρόπους επικοινωνίας και σήμερα για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Πού είστε, τι κάνετε, ζεσταίνεστε ή όχι, πώς περνάτε το μεσημέρι της Τετάρτης. Star FM 929 σε Instagram και σε Facebook. Live 24 για τους διαδικτυακούς φίλους. Και 6988-929-929 ο αριθμός Viber. Το Guardian είναι πάντα εδώ μαζί μας και είναι μαζί μας καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Ώρα να κάνεις ένα lunch break και να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις από το μενού του Guardian, παρέα με ένα ποτήρι κρασί, μια παγωμένη μπύρα ή ένα αγαπημένο σου κοκτέιλ και θα δεις πως η διάθεσή σου θα αλλάξει στη στιγμή. Και οι νύχτες στο Guardian είναι μοναδικές, nights one and only. Από χθες βράδυ Τρίτης περάσαμε εξαιρετικά. Old Fashion Greek, χθες βράδυ Τρίτης, πάρα πολύ κόσμος και εκεί στο Guardian. Μπορείς και εσύ να έρθεις να παραγγείλεις το ποτό σου, να αφαιθείς την μουσική των DJs και το vibe του χώρου. Θα σε παρασύρεις το καλύτερο κλείσιμο της βραδιάς. Guardian The Day Long Comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1. Στην πλατεία Φιλελλήνων, εκεί που συμβαίνουν τα καλύτερα, εκεί που συναντάς τους φίλους σου και γίνεσαι εσύ η ψυχή της παρέας. Και στα social, αν δεν ήσουν χθες βράδυ εκεί, θα δεις διάφορα και θα ζηλέψεις. Guardian.naflio. Σήμερα, αν κάτι γιορτάζετε χρόνια πολλά, γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός. Μεγάλη γιορτή σήμερα, ε! Χρόνια πολλά, και αν έχετε και γενέθλια, happy birthday to you. Σήμερα μαζί σας διάσημα γενέθλια, η Πάμελα Άντερσον. Wow! Κλείνει τα 59. Η Λιβ Τάιλερ, επίσης ηθοποιός, τα 49. Η Λία Σέιντου, τα 41. Και αυτό εδώ το κορίτσι που έρχεται τώρα να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και να τραγουδήσει. Η Tate McRae, γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 23.

γενέθλια η Tate σήμερα. Κλείνει τα 23 της χρονιά. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Happy birthday, Tate! Και θα σας πω ότι η Tate McRae είναι Καναδή pop τραγουδίστρια. Τα δύο πρώτα studio album της έτυχαν θερμής υποδοχής και μπήκαν στα charts στον Καναδά αλλά και σε άλλες χώρες. Αρχικά απέκτησε αναγνώριση ως χορεύτρια στην σχολή μπαλέτου της Αλμπέρτα. Και όχι μόνο αυτό, κατέλαβε την τρίτη θέση στο So You Think You Can Dance The Next Generation το 2016. Η Tate ήταν μόλις 6 ετών όταν ξεκίνησε να χορεύει. Γνώρισε μάλιστα τον Justin Bieber όταν ήταν 12 ετών, αφού είχε επιλεγεί ως χορεύτρια για την περιοδία του Justin το Purpose Tour. Είχε μια ρομαντική σχέση με τον The Kid LAROI στις αρχές του 2024, αλλά χώρισαν το 2025, την επόμενη χρονιά, το 2026, τώρα άρχισε να βγαίνει με τον Jack Hughes. Να ευχηθούμε happy birthday στην Tate McRae και σε εσάς αν σήμερα έχετε γενέθλια. Στο Viber έρχονται μηνύματα εδώ από την Αδαμαντία. Καλό μήνα, λέει η Αδαμαντία. Thank you. Επίσης καλό μήνα σε όλους. Και η Στέλλα και ο Δημήτρης και η Δήμητρα και η Μαρία και ο Ανδρέας και ο σεσημασμένος Μανώλης που έχει σήμερα, λέει, ρεπό και είναι στη βεράντα με ανεμιστήρα. Καλέ, μπες μέσα και άνοιξε το air condition. Αλλά αν θες να μείνεις στη βεράντα, σου έχω νέα, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα το σπίτι μετακομίζει έξω. Μπαλκόνι, βεράντα ή κήπος, το Astro Market έχει επιλογές για να το φτιάξει σωστά. Έπιπλα εξωτερικού χώρου, πέργολες, φυτά, διακόσμηση και ιδέες με όλα τα new trends για να μεταμορφώσεις το χώρο σου σε επίγειο παράδεισο. Είτε έχεις έναν μεγάλο κήπο βεράντα, είτε ένα μικρό cozy μπαλκόνι, επένδυσε στον εξωτερικό σου χώρο για stylish outdoor living. Astro Market, το 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Γιατί στο Astro Market η ανανέωση δεν είναι απλώς λέξη. Είναι lifestyle. Μπορείς να κάνεις αγορές με ένα κλικ και στο e-shop μας, όπου θα δεις και όλη την γκάμα των προϊόντων μας, πληκτρολογώντας astromarketstore.gr. Ό,τι για να αγοράσεις έρχεται με άμεση και ασφαλή αποστολή στην πόρτα σου. Και μην ξεχνάτε, το λέγαμε και από χθες και ισχύει μέχρι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου, όλο το βρεφικό τμήμα με έκπτωση μείον 20%. Το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους και το καλοκαίρι είναι το Astromarket και έχει στο βρεφικό τμήμα μείον 20% τώρα μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουλίου για τις αγορές σας.

0: πίσω στο χρόνο. Τι ωραίο. Ένα από τα διάσημα boy band της εποχής, Boyzone. Pictures of you. 17 λεπτά μετά από τις 12. Ο χρόνος σας ξέρω ότι είναι πολύτιμος. Η εμφάνισή σας ξέρω ότι είναι ανεκτίμητη. Γι' αυτό το στέγνο καθαριστήριο Ατμόστο Ναύπλιο είναι εδώ για σας. Καθαριότητα, φρεσκάδα και άψογο σιδέρωμα υψηλών προδιαγραφών. Από το καλό σας φόρεμα και το ακριβό πουκάμισο μέχρι τα καθημερινά σας ρούχα, παπλώματα, κουρτίνες, στολές, όλα. Τα πάντα με οικολογικές μεθόδους, κορυφαία τεχνογνωσία και απόλυτη εξειδίκευση για επαγγελματικό αποτέλεσμα. Atmos Laundry και με την exclusive υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων. Με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2752-301-209 παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε τα ρούχα σας στην πόρτα σας με την premium τελειότητα και τη luxury φροντίδα του Atmos Laundry. Στεγνοκαθαριστήριο Atmos στο Ναύπλιο, στην Ασκληπιού 1 το βρίσκεται. Είναι με λίγα λόγια η συνολική φροντίδα της γκαρνταρόμπας σας. Ακόμα μια φορά το τηλέφωνο, γιατί εκεί θα κλείσετε το ραντεβού σας για να συνεννοηθείτε για τα πάντα. Και την υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων. 2752-301-209. Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

getaway, you're my getaway. Ξέρω ότι και εσείς σκέφτεσαι να αποδράσεις, γι' αυτό υπάρχει το Yannis Place στο Τολό. Στο Yannis Place θα βρεις πολυτελείς σουίτες με θεά θάλασσα για να χαλαρώσεις, με βλέμμα στο απέραντο γαλάζιο. Θα βρεις πισίνα για να κάνεις βουτιές και ξαπλώστρες για να κάνεις ηλιοθεραπεία με snacks και ποτάκια. Θα βρεις υπαίθριο μπαρμπεκιού για να ετοιμάσεις γεύματα με την παρέα και κοινόχρηστους χώρους για να απολαύσεις το πραγματικά μαγευτικό τοπίο. Yannis Place, το επόμενο σου getaway, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, μόλις 10 λεπτά από το ναύπλιο. Αν ακούς διαδικτυακά και θέλεις να ετοιμάσεις διακοπούλες προς τα εδώ, ή αν είσαι από εδώ και θέλεις να γίνεις τουρίστας στον τόπο σου και να δεις τον τόπο σου με άλλα μάτια, Yannis Place. Διακοπές που μένουν for a lifetime. Διακοπές που όταν βρεθείς εκεί θα θέλεις να κρατήσουν λίγο παραπάνω και όταν φύγεις θα θέλεις να επιστρέψεις. Γι' αυτό κάνε τώρα την κράτησή σου στο 697-33-96-436 ή μπες στο yannisplace.com για να τα δεις όλα από εκεί. Το δικό σου καταφύγιο για ξέχναστες διακοπές είναι το Yannis Place. Κλείνεις και εμείς σε καλωσορίζουμε σε ονειρικές διακοπές. 25 μετά από τις 12 κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Mickey's Mind. Papa Ute, keep it here, I'll be back.

0: music with more music variety. Coming up next.
1: Παιδιά, σωστά να ακούω αυτό που θέλω.
2: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
7: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
8: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέο.argos.gr.
7: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
9: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
7: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110-838.
4: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
10: This is your favorite show with Chris.

και το Turn the Lights Off. 6 λεπτά μετά από τις 12.30, δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, με τον Guardian να είναι πάντα εδώ, το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks, ό,τι και να επιλέξεις στο Guardian. Ξέρεις ότι είναι ο φύλακας οδηγός στο δικό σου ταξίδι απόλαυσης, γιατί έχουμε μενού με πολλούς συνδυασμούς για να σε εκπλήξει. Από κλασικές επιλογές μέχρι δημιουργικές συνταγές, για να είναι η κάθε σου μέρα ξεχωριστή. Εκεί στο Guardian, στο μενού δοκιμάζεις ιδιαίτερα starters, δροσερές σαλάτες, προσεγμένα κυρίως πιάτα, απολαυστικά γλυκά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι για να τα συνοδεύσεις με ένα ποτήρι κρασί, μια παγωμένη μπύρα ή ένα signature cocktail από την λίστα με τα κοκτέιλ μας που ανανεώνουμε συνεχώς. Guardian, the day long comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων. Εκεί με θέα λιμάνι για ησυχία και θέα θάλασσα για να ταξιδέψεις και social για να τα δεις όλα. Guardian.naflio. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που κάνετε χαμούλη και σήμερα Τετάρτη στο Viber 6988-929-929 ο αριθμός μας. Χαιρετισμούς στην Φωτεινή, στην Κριστίν, στην Κυριακή, στον Σπύρο, στον Ανδρέα, στον Τζόρτζ, στην Κατερίνα, τον Βασίλη, τον Ενίκο και την Αθανασία. The Weeknd. Cry for

Michelle Deluge και Sexy Love. Star News, σας έχω αμέσως τώρα από τον θερινό κινηματογραφό Cinenaflio, φέρνει όλα τα καυτά νέα της μεγάλης οθόνης εδώ και όχι μόνο. Καθημερινά, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, σήμερα Star News. Και όπως μάθαμε και είδαμε και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι, τουλάχιστον εγώ, η Sony Music Vision σε συνεργασία με την Sony Music Entertainment UK παρουσίασε επίσημα το κινηματογραφικό τρέιλερ της ταινίας Wham! 10 Days in China, το πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ το οποίο ανατρέχει στην πολιτιστική κληρονομιά της ιστορικής περιοδίας του συγκροτήματος το 1985, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Ιουλίου του 2026. Τι ωραία! Η ταινία καταγράφει το ιστορικό ταξίδι των George Michael και Andrew Ridgeley, καθώς έγιναν το πρώτο δυτικό pop συγκρότημα που εμφανίστηκε στην Κίνα, εστιάζοντας τις πρωτοποριακές συναυλίες τους στο Πεκίνο και στο Γκουάνγκτζου. Το ντοκιμαντέρ διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι Wham κατέφεραν να εισάγουν με επιτυχία την ζωντανή pop μουσική στο κοινό υπό εξαιρετικά περιοριστικές πολιτικές συνθήκες. Η περιοδία σηματοδότησε μια τεράστια πολιτιστική καμπή, διευρύνοντας δραστικά την διεθνή φήμη του συγκροτήματος και εδραιώνοντας την παγκόσμια επιρροή του στον χώρο της pop μουσικής. 28 Ιουλίου. Σε λίγες μερούλες, μωρέ. Μικρή υπομονή, θα δούμε το ντοκιμαντέρ Wham! 10 Days in China. Και θα απολαύσουμε George Michael και Andrew Ridgeley στις μεγάλες επιτυχίες των Wham! Ναι, σε λίγο θα απολαύσουμε και εμείς επιτυχία των Wham! Όχι που τα παίρναγε έτσι. Εδώ από τον κινηματογράφο Cinenaflio όλα τα τελευταία νέα της μεγάλης οθόνης και όχι μόνο. Περισσότερα νέα στο www.cinepavlanaflio.gr. Όλα τα τελευταία νέα της μεγάλης οθόνης και όχι μόνο. Περισσότερα νέα στο www.cinepavlanaflio.gr.

Jaden Boys and Upside Down Boy, you tell me. Καλοκαίρι, παραλία. Η πρόταση είναι μία, είναι Astro Market. Γιατί πριν φύγεις για τις βουτιές σου στην παραλία, πρέπει να είσαι έτοιμος. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε καλοκαιρινά είδη παραλίας σε περιμένει στο Astro Market. Ομπρέλες και καρέκλες παραλίας, σαπλώστρες, ψάθες, φουσκωτά, σωσιβία, παιχνίδια θαλάσσης, μπρατσάκια, αξεσουάρ και δεκάδες καλοκαιρινές προτάσεις για όλη την οικογένεια. Ήλιος, θάλασσα και Astro Market. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Δαλαμανάρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζετε καθημερινά στο Astro Market. Online αγορές στο astromarketstore.gr με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι σου, το βρίσκεις στο πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους. Είναι το Astro Market και σου έχει και τρελές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα τρέχουν προσφορές στο βρεφικό τμήμα, μείον 20% σε ό,τι και να αγοράσεις εκεί, μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουλίου. Τρεχάτε να προλάβετε όσο υπάρχει διαθεσιμότητα ακόμη στο Astro Market. Wham! 10 Days in China. Περιμένουμε να δούμε, όπως λέγαμε νωρίτερα, στους κινηματογράφους 28 Ιουλίου, αλλά στο πρώτο throwback στο παραπέντε, στη μία παραπέντε, έρχονται οι Wham! Όποτε είναι να βάλω τραγούδι των Wham! Το ρίχνω random, δηλαδή τύπου κέρμα. Γιατί ό,τι και να βάλεις από τους Wham! Είναι επιτυχία. Επέλεξα Wake Me Up Before You Go Go. Έρχεται μία παραπέντε, σε λίγο έρχεται και Milky, Just The Way You Are. Προς το παρόν έρχεται ο Benson Boone. Αυτό είναι το Beautiful Things.

0: and one or more hits.
1: Yeah, baby, yeah!
0: Stay where you are right now. Chris will be right back.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
3: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
4: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
5: Το χειροποιεί το χαλί.
4: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
5: Καλέ.
4: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
5: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
4: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
0: Η ώρα είναι μία.
6: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
7: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
8: Καφεδάκι.
7: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
8: Μισό ουζάκι.
7: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
8: Νωρίς θα φύγουμε.
7: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίνη.
9: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
10: Ladies and gentlemen,
11: are you ready?
12: We're back in action.
13: Yes, yes, here we go.
14: Yes, we are back. Επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά από τη μία. Τετάρτη στα FM, 1η Ιουλίου. Ο Χρήστος Μακρύς είναι live εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη με αίθριο καιρό και θερμοκρασία στους 34. Πέμπτη αύριο με αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία στους 35. Τα μηνύματά σας εδώ μέχρι τις 2 και σήμερα Τετάρτη έρχονται στο Viber 6988 929 929.

Bad Bunny, Nueva Yol. Ξεκίνημα λίγο πριν με Mars Hall, Jefferson και Maesik. Life is simple, move your body. Καλά, move your body, όλος ο κόσμος που απείλαυσε τον Bad Bunny. Που μόλις ακούσαμε, ο οποίος Bad Bunny έφερε την Λατινική Αμερική στο Λονδίνο. Το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης από αυτή την περιοχή του κόσμου. Που εμφανίστηκε ως headliner σε στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πορτογαλικανός ράπερ γοήτευσε ένα κοινό περίπου 50.000 ατόμων, γεμάτο και διασημότητες όμως, όπως και η Αντέλ, η οποία άφησε για λίγο στην άκρη τις δικές της μουσικές υποχρεώσεις και βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό για να απολαύσει και αυτή τον Bad Bunny. Αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν μια αυθόρμητη στιγμή που έγινε αμέσως viral. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ένας θαυμαστής στο TikTok, η Αντέλ του ζήτησε, λέει, να της δανείσει το ψάθινο καπέλο που φορούσε. Εκείνος φυσικά δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε, ότι μιλάει με την Αντέλ και ότι του ζητάει το ψάθινο του καπέλο. Και πήρε το κινητό, κατέγραψε τη στιγμή και η τραγουδίστρια συνέχισε να χορεύει φορώντας το καπέλο, χαρίζοντας ένα από τα πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα της βραδιάς, που βεβαίως μέσω του βίντεο στο TikTok έγιναν αμέσως viral. Και δεν ήταν μόνο η Αντέλ, ήταν πάρα πολλές διασημότητες που έτρεξαν να απολαύσουν στο Λονδίνο τον Bad Bunny. Γίνεται ένας χαμός που φαντάζομαι και ο ίδιος ο Bad Bunny δεν μπορεί να πιστέψει. Και δεν είναι καινούριος καλλιτέχνης, απλά τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει talk of the town στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτού του καλοκαιριού. Όταν ακούω το τραγούδι αυτό, θυμάμαι και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, το οποίο το χορεύει σαν τρελός στο κομμάτι αυτό. Και πολύ ζέστη, πολύ υδρότας, τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να τα ανανεώνει συνέχεια, γι' αυτό το στεγνοκαθαριστήριο Ατμός των Ναύπλιο ήρθε για να σας απαλλάξει από το βάρος του καθαρισμού πλησίματος και σιδερώματος των ρούχων σας, για να είναι η καθημερινότητά σας more cool and simple. Κερδίστε χρόνο, επιλέξτε την τελειότητα από το πιο επίσημο φόρεμα και το καλό σας πουκάμισο μέχρι τα αγαπημένα σας καθημερινά ρούχα. Εμπιστευτείτε την καρνταρόπα σας στα χέρια των ειδικών στο Ατμός Laundry, εκεί που κάθε ύφασμα αντιμετωπίζεται με την εξειδίκευση που του αξίζει και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού. Και μάλιστα τώρα η κορυφαία φροντίδα των ρούχων σας έρχεται απευθείας στην πόρτα σας με την exclusive υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων. Γιατί στο Ατμός Laundry παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε τα ρούχα σας στην πόρτα σας χωρίς να κουνηθείτε καθόλου. Έχει και ζέστη που να τρέχεις. Πάντα όμως με αψεγάδια στη καθαριότητα και κορυφαία φροντίδα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Σημειώστε τηλέφωνο 2752-301-209. Ατμός Laundry. Ασκληπιού ένα στο Ναύπλιο αν θες να πας από εκεί. Και βέβαια ξέρεις ότι όταν το επισκεφτείς έχεις σίγουρη την πολυτέλεια της απόλυτης καθαριότητας.

παλαιότερη καλοκαιρινή επιτυχία. Η Casey Paradise. Όταν είμαι μαζί σου, λέει, νιώθω ότι είμαι στον παράδεισο. Με φυλάς μία, σε φυλάω δύο. Έτσι είναι ο παράδεισος. Εσείς τι έχετε για παράδεισο? Γιατί εγώ σου έχω παράδεισο. Να βρεθείς με αυτόν, με αυτήν και εσύ σαν την Casey, ή και με ολόκληρη την παρέα σου στο Giannis Place στο Τολό. Ετοίμασε βαλίτσες, το επόμενο getaway σε περιμένει στο Giannis Place στο Τολό. Εκεί που θα βρεις σουίτες σχεδιασμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για άνεση, ηρεμία και don't bother vibes μόνο για σένα. Στο Giannis Place κάθε πρωινό έχει θέα θάλασσα που κόβει την ανάσα. Κάθε μέρα έχει βουτιές στην πισίνα και ηλιοθεραπεία στην ξαπλώστρα με ποτά και snacks. Κάθε ώρα έχει barbecue moments στον κοινόχρηστο χώρο με την παρέα και διακοπές με elite πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και φιλοξενία που τη νιώθεις all the time. Το δικό σου καταφύγιο για ξέγνιαστες διακοπές είναι το Giannis Place στο Τολό και είναι μόλις 10 λεπτά από το ναύπλιο. Γι' αυτό κάνε την κράτησή σου τώρα στο 697-3396-436 ή μπες στο giannisplace.com. Εκεί θα τα δεις όλα και τις σουίτες μας και τη θέα από τον μπαλκόνι που θα έχεις και πολλά πολλά ακόμη. Giannis Place, άνεση, φιλοξενία και διακοπές που γράφουν όχι σε stories αλλά σε αναμνήσεις που πρέπει και εσύ να

Save Me Tonight. Φωνάζει η J-Lo, Jennifer Lopez. Χτες βράδυ Τρίτης, βρέθηκα και εγώ με πολλούς από εσάς στον θερινό κινηματογράφο συνενάφπλιο για να δω επιτέλους την αιμονή. Αιμονή που βλέπουμε στις 11 ακριβώς, 11 το βράδυ, στον θερινό μας κινηματογράφο. Και είδα και εγώ τον Μπέρ. Αχ, ο Μπέρ, ο οποίος εργάζεται σε ένα δισκοπωλείο μαζί με την παιδική του φίλη, την Νίκη, για την οποία τρέφει κρυφά αισθήματα. Ανήμπορος να της εκφράσει όσα νιώθει και πιστεύοντας ότι εκείνη δεν αισθάνεται το ίδιο, αποφασίζει να της κάνει ένα ξεχωριστό δώρο. Σε ένα παράξενο κατάστημα, ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες, το One Wish Willow, ένα αντικείμενο που υπόσχεται να πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή. Ο Μπέρ εύχεται η Νίκη να τον αγαπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Αλλά πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσίωνο τίμημα. Η αιμονή απόψε βράδυ Τετάρτης είναι η τελευταία προβολή της ταινίας. Γι' αυτό, εάν δεν το έχετε δει, σπεύστε. Είναι πάρα πολύ καλό. 11 το βράδυ και βέβαια νωρίτερα στις 9 υπάρχει και η ταινία Toy Story 5. Ταινία μεταγλωτισμένη που έρχεται και την επόμενη εβδομάδα στον κινηματογράφο. Όμως από αύριο Πέμπτη θα καλωσορίσουμε επισήμως και καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα με ακόμη μία ολοκένουργια ταινία. Αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν όλα τα νέα του κινηματογράφου στο site www.cinepavlanavplio.gr και στα social cinepavlio μία λέξη σε Instagram και σε Facebook. Μέχρι τη 1:30 έρχεται Arcade και Αλληλούια. Έρχομαι σε λίγο και ανάμεσα στις άλλες επιτυχίες, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα ακούσουμε και την ολοκένουργια νούμερο 1 επιτυχία στα Dance Singles Chart της Μεγάλης Βρετανίας, όπως κάθε Τετάρτη, στα πλαίσια του Star on the Tops. Keep it here!

0: Atlantic with more music variety. Coming up next.
1: Αυτό με τη διάθεση είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
2: Star 929. Ο πρώτος.
3: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
4: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
5: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς, που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή, με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

More than a game. Ο επίσημος ύμνος του Μουντιάλ. FIFA World Cup 2026. David Guetta, Andrea Bocelli, Ejae, Megan Thee Stallion. Αν θέλεις να έχεις και εσύ στο σπίτι σου όλο το football club, σου έχω στο Astro Market. Να σε περιμένει η συλλογή LEGO Football Legends. Η μεγαλύτερη θρύλη του ποδοσφαίρου σε μοναδικά LEGO συλλεκτικά σετ. Για να τα χαρίσεις, για να τα χτίσεις, για να τα κρατήσεις. Ένα μοναδικό δώρο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, τη δημιουργία και τις συλλογές που ξεχωρίζουν. Συλλεκτικά σετ που ενώνουν το παιχνίδι με το πάθος για το ποδόσφαιρο. Μέση, Ρονάλντο, Ζιντάν, Μαραντόνα και το επίσημο τρόπαιο FIFA 2026 τώρα χτίζονται κομμάτι-κομμάτι στο Astro Market. Χτίσε και εσύ τον θρύλο σου στο 5ο χιλιόμετρο Άρτους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρών Πολυτεχνείου 22. Δες όλη την γάμα των προϊόντων μας ή μπορείς να κάνεις και online αγορές στο astromarketstore.gr. Και μην ξεχνάς ότι στο Astro Market τώρα όλο το πρεφικό τμήμα μείον 20% στις αγορές σου. Για να προλάβεις, αν προλάβεις, στην διαθεσιμότητα εννοώ των προϊόντων. Βρεθικό τμήμα μείον 20% στο Astro Market συμβαίνει μέχρι και αυτό το Σάββατο 6 ή

0: πολύ καλό από τους Playmen, τα δικά μας παιδιά. Νέο Tulum. Τελευταία μηνύματα που έρχονται στο Viber εδώ από την Κωνσταντίνα, από την Ρένα, την Μαρικέτη, τον Παναγιώτη, τον Αλέξη, την Ελένη, την Μαρισόφη, την Δέσποινα, τον Τζόρτζ και την Αναστασία. Στο 6988-929-929, στον πιο διάσημο αριθμό Viber που και σήμερα κάνετε χαμό. Πάμε να κάνουμε χαμούλη στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, σας έχω Dance Chart. Η κορυφαία dance επιτυχία της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται αμέσως τώρα.
1: This week's UK Dance Single Chart. Number 1.

πάρα πολύ καλό και έρχεται από την κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας τα Dance Singles αυτή την εβδομάδα. Ολοκένουργιο νούμερο 1. Πρόσπα και Clooney. Free your mind. Yeah, free your mind. Free your mind. Τραγούδι που σαν γι' αυτό και άλλα πολλά θα χορέψεις στο Guardian. Γιατί το Guardian είναι ο φύλακας οδηγός της δικής σου διασκέδασης. Guardian με βράδια σωφτενίζει για χαλαρό ποτό και κουβέντα με την παρέα, αλλά και βράδια up-tempo για χορό και διασκέδαση στο full. Δοκίμασε τα πιο εφάνταστα κοκτέιλ, νιώσε την ενέργεια του χώρου, γίνε ένα με τη θεά μπροστά σου και dance the night away. Guardian The Day Long Comfort και σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε μέρα μαζί μας, από τις 5 το απόγευμα στην Εθνική Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων, εκεί που συμβαίνουν τα καλύτερα, και στα social για περισσότερες λεπτομέρειες. Guardian.naflio.

από όλες τις επιτυχίες του. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ. Somber Undressed. 10 λεπτά πριν από τις 2, έτσι θα φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα. That's it, guys. Αυτό ήταν. Να, από τις 12 βρέθηκε εδώ ο Χρήστος Μακρύς. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εσείς για ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε το υπόλοιπο της Τετάρτης, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αύριο Πέμπτη επιστρέφω εδώ ακριβώς στις 12 και σας θέλω μαζί μου. Σας αφήνω με επιτυχίες μέχρι τις 2 ακριβώς. Έρχεται και το τελευταίο throwback στο παραπέντε στις 2 παραπέντε με Whitney. Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me. Thanks για τα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Thank you guys. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και πάλι όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος. Η ώρα είναι 2.
2: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Σάνφος τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Σάνφος. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
3: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Γιατί μισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

929. Star 929. Βουτιά στις επιτυχίες.

καλοκαίρι στον Star 929.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα Burgers του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
2: You can't make everyone happy. You aren't a Queens Burger.
1: Queens. Taste the Burger Culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωίδου 3 2752 110 1838.
3: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
4: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
5: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
4: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
6: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
5: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
4: Οκ, στάση εδώ, τελεία,
7: κάλτι.
8: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
9: Θα κάνουμε μια στάση.
10: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
11: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
12: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
13: Το Τζίμι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίμι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
14: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίμι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίμι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίμι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
15: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
16: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
15: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί.
17: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
18: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
17: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
19: Τηλέφωνο 27510-42474.
17: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
20: μοναδική.
21: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
22: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
3: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
4: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti.

0: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26-017.
1: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
3: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
2: Με άριστα προϊόντα σε
3: θερμομονωτικά,
2: ηχομονωτικά,
3: στεγανοτικά,
2: γυψοσανίδες,
3: σκεπές,
2: υδρορροές,
3: ασφαλτόπανα,
2: ηχομονωτικά,
3: κόλλες,
2: χρώματα,
3: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
2: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
3: Ντουροστίκ,
2: Ιζωμάτ,
3: Μαπέι,
2: Συντέκνο,
3: Πένετρον,
2: Μαρμολάιν
3: και κορυφαία χρώματα Vitex.
2: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
4: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
5: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
4: Ευελίνα Κατσιάρκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
6: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Fresh and Healthy στο Star 929.
2: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες, που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλοι του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Υπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
7: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
8: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους, η Ευτέρπη Λιμνή.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

29. Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι με

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Όνομα?
7: Μπάμπης.
6: Επώνυμο?
7: Για σένα Μπάμπης Σκέτο.
6: Επάγγελμα?
7: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
8: Είμαι glass driver.
5: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
8: Είμαι Glass Drive.
6: Ασφάλεια.
7: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
9: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 2751-0-29-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
10: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
10: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
10: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
11: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929.

0: στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

ξεκίνησε τον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Καλέ.
2: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτό καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου. Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
5: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-10111.
6: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι.

0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ένας.
1: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια. Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
4: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
3: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1, 27511, 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3, 2752, 110. 1838.
5: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
6: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
5: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
7: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
8: Τηλέφωνο 27510-42474.
5: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
9: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
11: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
12: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
13: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
12: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία. Κάλντι.
14: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
15: Θα κάνουμε μια στάση.
16: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
17: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου, η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929. Η ώρα είναι 6.
1: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
2: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
1: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
2: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
1: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
1: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
4: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
5: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Με άριστα προϊόντα σε
5: θερμομονωτικά,
4: ηχομονωτικά,
5: στεγανοτικά,
4: γυψοσανίδες,
5: σκεπές,
4: υδρορροές,
5: ασφαλτόπανα,
4: ηχομονωτικά,
5: κόλλες,
4: χρώματα,
5: εργαλεία, εξαρτήματα
4: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
5: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
4: Ντουροστίκ,
5: Ιζωμάτ,
4: Μαπέι,
5: Συντέκνο,
4: Πένετρον,
5: Μαρμολάιν
4: και κορυφαία χρώματα Vitex.
5: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
6: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
6: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
6: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά, όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
7: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
8: Πατέτε το. Με φωνάζουνε τζίνι.
7: Το τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
9: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-606655.
10: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
11: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
6: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
12: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Εργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανηγύρι Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: κι εσύ. Μαύρος άσπρος, εγώ κι εσύ. Κοντός τεράστιος, εγώ κι εσύ. Κορίτσι αγόρι, εγώ κι εσύ. Μικρός μεγάλος, εγώ κι εσύ. Αυτός και άλλος, εγώ κι εσύ. Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
2: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
1: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
3: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
1: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
4: Τηλέφωνο 27510-42474.
1: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
6: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
7: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή?
6: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα?
8: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
7: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
6: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
9: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
10: Θα κάνουμε μια στάση.
11: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
12: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάρκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτό καθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: την Αργολίδα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όνομα.
3: Μπάμπης.
2: Επώνυμο.
3: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
2: Επάγγελμα.
3: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
4: Είμαι glass driver.
5: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
4: Είμαι Glass Drive.
2: Ασφάλεια.
3: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
6: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-0-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ΑΝΤΑΣ. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
7: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
8: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιν.

0: Μητσοτάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Fresh and Healthy στο Star 929.
3: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του. Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Εκ του χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
5: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
6: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
5: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27521 10 8 38. Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
7: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
8: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συναγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
4: Star 929.

Στις επιτυχίες. Σου βάπη στην κλίνια.

0: στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 8. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
2: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
3: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-22-22-3. Sombre Cosmetics.
4: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
5: Καφεδάκι.
4: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
5: Μισό ουζάκι.
4: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
5: Νωρίς θα φύγουμε.
4: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
6: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
7: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
6: Με άριστα προϊόντα σε
7: θερμομονωτικά,
6: ηχομονωτικά, στεγανοτικά,
7: γυψοσανίδες,
6: σκεπές,
7: υδρορροές,
6: ασφαλτόπανα,
7: ηχομονωτικά,
6: κόλλες,
7: χρώματα,
6: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
7: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
6: Ντουροστίκ,
7: Ιζωμάτ,
6: Μαπέι,
7: Συντέκνο,
6: Πένετρον,
7: Μαρμολάιν
6: και κορυφαία χρώματα Vitex.
7: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
6: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
8: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
9: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάρκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932 21 4279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ,
0: γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Τα φυτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Θανάση είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
1: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
8: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλη

0: Μάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο κλαρίνο ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα, εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
3: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε

0: καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: Πες μου ένα ψέμα για μένα. Είσαι ουρανός.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάρκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ζήτω.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: είμαστε παντού. Star 99. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
2: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
1: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110-838.
3: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιν

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιθέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παίζω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιθέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Ελλάδα.
0: Καλοκαίρι στον Star 929.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό. 29. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

καλοκαίρι στον Star 929.

0: βραδιά στις επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με